0: Κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλωσε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.